0: That was A Duck in a Tree with Xavier France.
1: Mille bevor ich nach Zürich nach. Läuf ist halt nur dran.
2: Collaborandio. Ακούτε το Collabo Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavliabb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg.